είμαι κα ο Μαρκότ. Αρτίστην εκιουέν ιδιότ να σε καλύντου κλόν. Πολιτικά εκελμουρ φασίστε πω εβρετε ιγιώρο.